εξόδους ρηγοπαρτέρ και σαν το πανικεύα εθέλτη φροσεκού νεκοφούντινα τα λε σουίζα βιντσάτων επιτυλικών να έχουν γουάς γαρκορέτες νουν τη χούντα Νίκ Τιούνσον Καναδατικ, Γανιμούρ, Ιρλανδατικ, Κις, Αμερικητατικ, Σεπούλτουρα, Βρασιλετικ, Νέιγουιτς, Φιλανδατικ, Φιλανδιατικ, εντά γύρω βάζαμε του και βερτάν όρι, αρτούτε όρι, όρι, γύρουν βάζαμε του και Μπέιον τη Βλακ, Χαλεστρόν, Μπέιον τη Βλακ, Αλεμανίτσι, Παρκατού, Χαλεστρόν, Αμερικητατικ, Φρετή Ρέκλες, Αμερικητατικ, Σέκερ Ρούλετ, Ιταλίτσικ, Διέζερ Σνέιδερ, τα κομπανί Αλεμανίτσικ, Φορτούνε Αμερικητατικ, Σόνταρ Ιγκλαταρατικ, Ούδο, Ταλδιόν, Ζαμοντουκέ, Αλεμάνα τα Ρουσούκ, Ντασλαβερτάν, τα Τσιτικόν, Ιντσοντο Ατσανέγκοκο, Πασουιθατικ. Ενδά ο Ναμαϊρή, Αστραλίτσικ, Αμερικητατικ, Σκα πάσα μου άλλα εμπορή, πάνε μαρτίνκε. Ένα το λόγιο ACDC, τα γεωγή σου σε σουσενήν, φούντα στρακ, τα δίσκο βαρισέ, τα τωρινά στέτικα ωραία, άρκες του κόου. Κάντα βατσέρο, πινικότε. Ένα το λόγιο σε γεωγή σου σε νήν, μα ACDC, τα τωρινά στήν και σε ουά. Ο καρακησέν, τα σαντιού. Πάμε πολύ τέχεσαι μάμου.

0: χαρά το. Bye. Σοσιαλισμό.
1: Ισμόα, σέγγε, ισμόα.
2: Προμόσυνα του γουρε, Μπερτσόκο, ραπαρεμπίδες, βέβαια, μπιαρβά.
1: Γαλσέσα, για δάουκα.